0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουλμάλι γης φοιούε. Σαγγίτ λόγον κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: Η μουσική τέρβει τον νάσα.
4: Μουσική λάγω ουάμενι.
5: La musica connecta a las personas por estar y
6: aras. A zene összeköti az embereket.
7: Sungit manuski songjuto kore.
8: Inge lintje jen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.